0: ενέργεια. Σα τσουτίμπι, έχουμε ένα κάμπι που είναι σαπούρου τχάμα. Κουνεμάνα ράδιο, το χνακά τα έχουμε ένα κάχα. Η απουνίου ατσικάνι τα σιμπκαρακτά σαν τσιτούρα σαν σα. Πατιάχα που ραπουνίου ασάραν τα ακαράκια καμαρακή σπάτε ακαβλοκίο το χνακάμπι σαν ικρακίουα. Ρατούκι που ρίντα νύχα μακαρακή τα καράδιο δελ εστούδι. Χαίου ξα το καρόσα χιλάνα κουλιά κανάκα. Έχουμε σα είναι τα καμάνι έχουμε ένα καρουάλι αρούντα τα σιμπκαρακτά πατσιουάλι ασκηπούνι κρακιά τα νιέστη παιχάι που ρασάτστη. Πω ήτουν καμαγιάνι κατά να κάμπι χαλακτά ο ακαράκια καμαρακή σπάτ πατσιάστη. Έχουμε χιλάνα κουλιά κανάκα τα καμάνι έχουμε ένα καρουάλι αρούντα Sinipcarasma, Patunca provincia enter Pacharu, Haikumarquio, Axa Ciudad del Alto, Auxotocensa, Tunca Pusini, Distrito, Sayuxotocnecaru, Yatunca Departamento, Sayuxotocnecansa, Humanacasa, Chicanta, Sibcaractan, Chitura Sansa, Kunhamadeja, Kawakcho y Salud con Energía Sarchotimpi, Haikumarquio, Kaisancaja, Marcanacas, Arunta, Port Erquiani, Kunhamteja, Sao Paulo, Brasil, Argentina, Marcana, Chile, Marcana, España, Marcana, Estados Unidos, Hayuxamarcanacana, Humanacaja, Chicanta, Sibcaracta, Kawakcho y Tojempisa, Tacamani Matia Pata, Humanacasa, Arunta por Snip
1: Caracas,
0: Perú, Marcaros, Chilacaran, Oraquiñani, Tacna, Perú, Hayuxatocanacanza, Yapunio, Arequipa, Lima, Juliaca, Desaguadero, Yungu, Yuxatocanacan, Humanacasa, Ichuctasip Caracta, Chicantasip Caracta, Facebook, Hayuxatocampisa, Radio Bacán, Hayuxatocanacampisa, Humanacasa, Chicantasip Caracta, Comarquio, Radio Reta, Guantín, Suyo, Hayuxatoxa, Istasasa, Ichuroja, Radio Mendes, Hayuxatocatjani, Crequio, Mista, Oyata, Kitty, Haycomastira, Jamaini, Humanacasta igual arunta tasip carácter hilana cuyacanaca, hay como se sin jiwasaja chiacaranta sin carácter nacuacho y salud con energía, satsutempi apunio a jiwasaja y apunio a chui macanarta o inacampi saranta pañani, hay como a tomaisa actochnam se apunio a cunemana y hasta chanzanacas jutas caracini, ya tia o inacasa, ya tia o egniasa y churro taqueja o alta tau hilana cuyacanaca, hay como se y churroja cuyaca mario, le jupampio a chicantes carácter naxatoquensa, hilata ruben, jupasa saracta su acaracua, ainach ciudad toquerosa, macomparu jucampi arroz kiptas karakinyan hilana kuya kanaka kumas di chuy makanat awin na kampi sarant apanyan hilana kuya kanaka